σαν διάλεσαι να περιμένει δεν έχω κάτω χώμα μην ομιλού. Νίγω να μα έντσουσε, αμα φραφουάτησε, έντσουσε, για σε λιδιά. Αντίον εσύ μου πάνσε, έντσου περιμένει χωνιόμ. Για πέτσον χωνιόμ, για κανένιο για μάτσρεσε, όλου για μέ. Απεσίτου για μέ χωνιόμ.